Αφελή, ζωή του λεχή, λαράνσα λεχούν καπλάλ. Κοσεχή βονά, ρε λίγο κτίντε, ρε μπίλη καχέ, ρε λίγο ερμάνο Κάρλος. Αν σαλή μεδισίνα νάτουρα, λα βουένα εσπεράνσα. Αράν τακτίκ της νομισή τσεχλή καχέ. Μα ρε λες, κουάν λέει καχέ, λε. Μα ρε κουάν 45 άντζαν. Ροκίκ της πομπάλη καχέ, λε. Μαρέ κουάν οψιά πλαχέ, οψιά πακοκίκ τσιρούρι κορυπάνι, γάνε κατκίδα. Αράν τσιατιούτσι πανέ, χρικίν ερμάνο Κάρλος, κουάν ρέλης πάντη γαστρίτης, τσιάν οκάν αχκούιν από μάντη ούλσερα, διαβέτες, ραήλ κολόμ, να σου τέντη κουτάν τσιρού, ράλε μπατέν, μαρέ ράλε ράμ, τσιάν ράλε εσά. Τεράς καραβαγγύρο κουάλι χάνε καλτεσίνε, κουακόν καίσταλη 57, 84, 96, 55. 31-75-20-77, Medicina Natural, La Buena Esperanza, ¿qué onda? Las 8 de la noche, chan. 11 casa Guachiquibo, Nali, Cajele, Tishnumsiche, mi hermano Carlos. Con Keshbi, Sali, Rajlili, teléfono 57-84-96-55. Marazali 31-75-20-77, Medicina Natural, Reli Hermano Carlos. Mucute Sata, Arán Chamche con Quili Pasarela, Arán Tetaulio Rocho Chil, Alis Clínica, Medicina Natural. Ocala Cachón, Cochiquí, Bonal, Yogesh Rabinquiel.

καλή σε ίτσο λεχίλ τσο χαρία παντίος να τσο κέσσε καμπινκή λε. Θα ακούσε και βονάλ τεραμίλη καχέλ ρέλι ερμάνο Κάρλος μεδισίλα νατουράλ. Αίν τσέρνο μενά 45 άνς μανον κίλι στον πάλι καχέλ αίν ρε πανό. Να σπάν λιγαστρίτης, διαβήτης. Ο κανένα χμήλι ρέιλ μπα χολόμ τσάν ρέιλ μπακέλ. Ράλε ρίσ, ράλε σά. Μα ρε δάτσι χωνίλ έχουν σε καλήν. Αντιοπέσι πανέξαλη μεδισίλα νατουράλ. Αγουένα σπέραν ρέλι ερμάνο Κάρλος. Cuecapo contesta de 57-84-96-55. O gana juiza de 31-75-20-77. Medicina natural. La buena esperanza, Reli hermano Carlos. O gana chacachacal. O se ribonaltis tiquipchaclicangel.

Κάντε χαλικό μανές, ακέ ακέ ο, να τη κλάρει σαν τη μίσ. Αράν σκουέν σαν πέδρο κάτσα, λα εσ λιτερά χραμπίν κύριο τριμπάλ. Να ρούνε και δίλ σαλί, πάχι να ρέλι, τσαμπίλ εσυλάλ, μαλλιά. Αβανάν χωκάν αχνακόνουμε το χρικινέ. Το χμάκα.

0: Ακάκουα Διός, αχτιόκτεσινέν τσίσκονίλικ άκρερου, τσακουψί τσακλαπυλοπάλ, που τσακέτασατε να το ανιχελά τσιαντσάλ κατσόλ, ρένακ κατιάλ σαίλρου νικιουάμ, λινασκέχε λακουστάν. Λάδι και ο κατ ούτ να κατ άκουα μεχήν σα σκούνα χιόμ νησαντήλ μουσικ εχ ούτ λα αδιός χουν ελίκ χουν κε κουτάν.
1: Ω κάντασα.
0: Εσ ήλαν και ακτώ ξηρά πιν κύλι ρα την ιδιός αλικονάν.
1: Σα σκούλι εκκλησιάστικο να κτσίπαμ ήλτσακ σα στικλαχίκ σα Ska rakal rubelak chak likris tiralal ain kun chut chinale khwalnim shalal chokre bisa kristian khunre bi kun chut chinale ali khwal na cheman ain likuyo ko charu nasche chak lakhsi baomre libisle roksi aanak ki tabise ki Ispan di Jesus, cikabiak sa komunil.
2: Lihos il ishikilo, kasash kulube naktet ertana. Eba in kunelik ni keroch beni grelahmak. Lina e kahung rikin railan, ta e kahung kakishban ni kakwa. Lina shkereta chishkunile lima. Chakushmak lakwa sa kitin. Udnak tatihok ni Dios diskuy lamak. Kihunak nas khosi li ras rizin. Champutru nak tishpach kakwila li rokru. Kwing a nas kushmak lishkomon. Champutru nak li Dios diskuy jishmakan. Li kwing kan tial numel arin saruchichoj. Ud nas kula lishkhosi saliram. Anit tabi tishkuy lishmak. Oshlash kutangila kamik ut matkhos ochik. Kultika kake likam ut lasa chik ut pap e bishakra kwanza ajol e bishakra. Ut mashik akile blakwa sa pitin. Kultika kake li sumkwang lish ni makwal Dios. Ut sas salaj o lihobe shakul ratin di Dios.
1: Sa komunil, takap icha li salmo.

0: Ατκα κουά Χεσουκρίστο λα άτσα τσεκάκ ρεπλι Απόστολ. Λι τουκ του κύλου σιλάλτιν κανά περικ ίν, λιν τουκ του κύλου σιλάλτιν κέρε. Μακ έτα σάκ σα τσόλ καμάκ, τσακ έπαν σα τσόλ ισπαπ αλλά σαν την Ιγλέσια. Ουτχό τσα τσεκάκ, τσακ έτα σακέ, να το κουάν σα τουκ του κύλου σιλάλ ουτσα χούν αχρού τσόλε χίλ. Λα άτλι τσοτσουκάτ ουτ κουάν κακουάν κύλ χουν κέ χουν κέ κουτάν. Chikwan tasha kerikin listuktukil usila lika kwa Dios.
1: Hukanak tasha ka kikin.
0: Chikis sa ile chol cherikin erin.
1: Panchol sa ile ka kwa Dios.

καλέ κομπόλ. Σε τσολχίλ, τσοκαρέ, τσεχούνιλ, τσοκέτσιρο, τσιμπερινκίλ, εστέριο, χεράρδι, αλεχούν καβάλ, να χτσακάλ, τσακάλ, κουαχίσ, κακάλ, να νουμέλι, καή, ώρα. Και να πάσε εν σούπερ βιέν. Και νομίζει τσι σάλε, τσόλι, εν κουαλέβα, είναι ρελικουτάν ντομίνγκο.